Κοίτα μέσα στα μάτια μου, βαθιά. Πες μου, τι βλέπεις? Πες. Άσε κάθε δικαιολογία και πες. Πες.

μέσα στα σπλάχνα του σκοταδιού της Σύλβας, εκεί που συγκεντρώνεται το σύμπαν. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή αγκαλιά

φοβάσαι, είσαι ασφαλής. Καλά κρυμμένος μες στην τρύπα σου. Προσμένεις την ασφάλεια να σε σώσει. Πληρώνεις για εκείνη. Μη φοβάσαι λοιπόν. Όσο πληρώνεις, είσαι ασφαλής. Όσο πληρώνεσαι, θα είσαι ασφαλής. Μη κοιτάς τριγύρω. Μη κοιτάς τριγύρω. Κρύψε καλά την απόγνωση που σου σφίγγει τα στήθια κάθε φορά που ντρέπεσαι, που είσαι ζωντανός, που γεννήθηκες άνθρωπος. Γεννήθηκες άνθρωπος. Γεννήθηκες άνθρωπος. Γεννήθηκες άνθρωπος. Γεννήθηκες άνθρωπος. Τι περιμένεις? Την αγκαλιά που θα ήθελες να σου δώσουν. Αυτή χρειάζεται να δώσεις. Έτσι κι αλλιώς

δεν σου ανήκει. Ακόμα και αναπνοή, αν δεν τη ζεις όσο σε ζει, δεν σου ανήκει. Κουνήσου λοιπόν. Άνοιξε τον παούλο του θησαυρού που έχει στην καρδιά

Κοίτα βαθιά λοιπόν και σιγουρέψου ότι όλα όσα βλέπεις μέσα εκεί είσαι εσύ.

0: Enplo 89,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

κάνες στου ουρανού τη βολτά. Να ξεγελάς την κάθε μέρα με μια σκόρπια ψοφιά.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.